0: Yeah. Demetrius.
1: Εντάξει.
0: Holococcus.
1: Είμαι λοιπόν σας τελειώρο άνθρωπο.
0: That's how I read it. This here, Johnny Cash.